Ποιος δει στο ξύπνιο του την άμμο να το σκάει απ' τα κρογιάλι. Μη φωνάξει. Είναι η ανάσα σου που έσπασε τα τείχη λογικής για να πετάξει. Κι όποιος βρει στον Όλυμπο πουλάρι που να σέρνει χαλινάρι, να μην τρέξει. Χήμαρος η δίψα σου υπερχείλησε και σκούντισε το σύννεφο να βρέξει. Όποιος δει μεσάνυχτα στη λίμνη το πορτοκαλί φεγγάρι, μην τρομάξει. Είναι που τον άβλωσαν οι μοίρες από το Σύριο στην ποδιά σου πριν χαράξει. Κι όποιος βρει τον Αύγουστο ασπροπέπλο στου Ικάριου το κύμα, μην το αρπάξει. Ξόρκι που το πέταξε απ' τους ώμους σου ο Δαίδαλος την όσμωση.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Ξυπνισμένος απ' τις τσιμινιέρες βγαίνει και πετά στις χαμένες τάσεις το λεωφορείο, βγαίνει βουρκωμένος.

Στα γέλια τα πρόσωπα και βλέπει χρωματιστές εκτάσεις. Οι σκέψεις μας γίνονται, οι σκέψεις μας γεννιούνται, οι σκέψεις μας γίνονται.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

Και μένει ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν πως ήσουν.

ρολόι με μαλώνει, μαλώνει. Που εσύ είσαι μοναχή. Πάω στην κουζίνα για καφέ. Θα φτιάξω ένα διπλό δίχως καθόλου ζάχαρη και με ζεστό νερό. Στέκομαι στο παράθυρο, κοιτάζω το σκοτάδι και εκείνο το λουλούδι.

Μέσα στο πόθο μου τη ζάλη, τη ζάλη. Κι εσύ είσαι μοναχή. Μέσα σε μυστικά κλεισμένος, κλεισμένος.

και εσύ είσαι μοναχή. Πάω στην κουζίνα για καφέ, θα φτιάξω έναν διπλό δίχως καθόλου ζάχαρη και με ζεστό νερό. Στέκομαι στο παράθυρο, κοιτάζω το σκοτάδι και εκείνο το λουλούδι σου.

στη δουλειά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου. Να μεγαλώσουν, να γεννούν ψεύτες και τα παιδιά μου.

με κρίνεις, χαρίς η καρδιά άδεια τσέπη. Κι ήρθε ο χειμώνας, ο μακρύς.

Πέστες μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω. Την πλάτη στρέφοντάς εσάς απρόσιτος τις λέξεις.

Να βρει γιατρή στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

Με μοναχός, πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας.

0: That's it.
1: Από το βαρδάριο στο συντριβάνι και από τον πύργο στην πλατεία δικαστηρίων. Από το βαρδάριο στο συντριβάνι και από τον πύργο στην πλατεία δικαστηρίων.

τριγυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το σύντριβαν. Και τριγυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το σύντριβαν.

Dachar chudý kos, keros na metaňosis. Γίνεται στροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

γκρις και αυτή γελαστή εκδρομής. Τον είδαμε λέει να γέρνει στο φως, ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα, να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά και

τα βράχη σε ένα νησί του Αιγαίου. Με για τα γάνη σκουριασμένο που αυτός το νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης. Μάθλωσα πιο κάραγο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου.

φωτιές τα ψέματα που αρμένιζαν. Ένας παράξενος σαρακινός μόνος του εκεί σε μια γωνιά της θάλασσας, ονειρευτής και ξένος κι αλαφροίσκιωτος.

κάνει σκουριασμένο, μάτρε σαν πιο κάλαβο. Ποιο πόλεμο και ποια σταυροφορία. Με για τα γάνη σκουριασμένο, μάθλισα πιο κάραβο.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έγιναν αυτοί που παραμιλούσαν. Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται. Φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες, τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.

0: Δύσκολα είναι στην αρχή. Και είσαι μοναχούλη κοριτσάκι. Με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτάς συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή, πορτοκαλένιο. Το δειλινό με εξεδένιο που σβήνει.
1: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από τα λομέρος του ουρανού. Μες στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
0: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι. Το ξανθό καλοκαιράκι, να, την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μέσα στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
1: Κοίνος ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Και όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Να είναι, κορίτσι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

αν γλυκαθείς με κολυβά. Πικρίζουν τα κουφέτα, γέλας αμυγδαλίτσα μου. Μα εγώ θα ανέβω επάνω κι αν δεν σου πάρω τον ανθό, να πέσω να πεθάνω.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

Διαθήκη μου πριν διαβαστεί ήταν ένα ζεστό άλογο, ακέραιο. Πριν διαβαστεί, όχι κληρονόμοι που περίμεναν, αλλά σφετεριστές καταπατήσαν τα χωράφια. Η Διαθήκη μου για σένα χρόνια καταχωνιάστηκε στα χρονοτούλαπα. Από γραφιάδες, πονηρούς, συμβολεογράφους. Κόψανε φράσεις σημαντικές, ώρες κειμένοι πάνω της με τρόμο. Εξαφανίσανε τα μέρη με τους ποταμούς, τη νέα βουή στα δάση. Τον άνεμο τον σκότωσαν, τώρα καταλαβαίνω πια τι έχασα. Τώρα καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός που πνίγει. Και εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με

Και εσύ λοιπόν στέκεις βουβός με τόσες παρετήσεις. Από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

Πριν όμως ξεψυχήσει ο δράκος, τότε που τον χτύπησε ο Χρυσόβεργας με το χρυσό σπαθί, ζήτησε από τη Μαργεντίνη να του χαρίσει τη ζωή του και εκείνος για αντάλλαγμα θα την ανάστενε 3 φορές και θα την έκανε στο τέλος ευτυχισμένη. Όταν λοιπόν η κακιά άδελφη σκότωσε τη Μαργεντίνη, εκείνη μεταμορφώθηκε αμέσως σε πουλί που κελαϊδούσε πολύ ωραία και επισκέφτηκε τον κήπο του παλατιού που ζούσε ο Χρυσόβεργας με την αδελφή της.